0: Οπα.
1: Μέσα ζωντανή, εμεί δεν ζούμε κανένα βράδυ. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.